0: banana para buscarlo.
1: Άλλο ζωή πήρε, άλλο ζωή πήρε να κάλυψε.
0: Λοιπόν,
1: Να ζω, Γουαραμάντα.